Rock Radio Thessaloniki.

104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

104.7. 104.7. Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
14: Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music. 4.7.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Το όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Back to the music. Chaos.
4: Nothing's off limits.
5: No.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες που

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Αν έχεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο, tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

0: Hi, music lovers. This is JJ Burnell from The Stranglers on Rock Radio on 104.7. Ελλάς.
1: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
11: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
14: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Thessaloniki.
1: An adventure that ultimately leads man to confront his own destiny.
2: Do not readjust. Just.
3: This is your rock radio.
4: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
5: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεκτικό.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here?
4: Rock radio.
3: Better time than now.
4: The new 104.7.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7.

0: Rock Radio Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένο.

0: έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: For the private pleasure of a limited number of families.
5: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, στο Βαλκανίο.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια, μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Really cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

0: And I'm Phil Collins, and you're listening to Rock Radio. Good fun. Enjoyed it very much. Enjoyed it very much.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτί.

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Θεσσαλονίκη.

0: Hello, the Night Flight Orchestra is here on Rock Radio 104.7. Γεια σου, Ελλάδα.
1: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μία σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
7: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
10: What the most important campaign I've worked on.
9: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: Kiki. This is 104.7 Rock Radio. Rock Radio.
1: Rock Radio Michel, στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλογή.

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγή σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο τηλερής.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: 100% Radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

0: Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η Αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
10: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: The controversial. Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio. Things go better.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
2: You will not be able to turn this record off.
3: Back to the music. Rap Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
6: Εκεί.
5: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
6: Ναι.
5: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
13: Greetings.
9: Via satellite.
12: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

0: καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες σας. Αυτή είναι η μοναδική Έλα Λάγκλεϊ, παρέα με το Morgan Wallen. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Can't love you anymore. Όπου θα το βρείτε στο νούμερο 9 του Rock Radio Top 10 για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, βρε. Σωτήρι Τζο Βακάνο, θα πάμε για δύο εκπομπές, μία με τρεις. Παρέα με το Οπτικά Ζάνη, Αριστοτέλους 11. Για να γίνουμε κουκλάκια με καινούργια γυαλιά, ηλίουμε όλες τις μάρκες και θα τις βρείτε. Γυαλιά Οράσιο, εκεί επαφή. Και βέβαια το βράδυ 9 με 11 στα Night Tracks. Όπου είμαστε 37 χρόνια. Σας περιμένω 231-025-104-7 να επικοινωνήσετε μαζί μου. Email rockradio@rockradio.gr. Στο Messenger έχει ένα μικρόφωνο, πατήστε μιλήστε μου, μόνο εγώ θα μιλάω. Σχόλια κάτω από το βιντεάκι, Instagram, Facebook, TikTok, κάτι ξεκινάμε ωραία.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά Οράσεως, Ηλίου και Φακών Επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Πρώτο τηλεφώνημα από την Ολλανδία εκεί, Ασουλατσάρε Ιωσήφ. Γεια σου, Ιωσήφακο. Γιγαντά, αυτή είναι η The Generation on Radio και το εκπληκτικό The Melody. Όπου είναι ψηλά μια ανάσα από την κορυφή, από το νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Όπου εκεί ψηλά αυτήν εδώ την εβδομάδα κατέφτασε ο Michael Stipe και ο Andrew Watt με το μοναδικό I Played the Fool. Θα πάμε εκεί ευθύς αμέσως. Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζανής Αριστοτέλους 11. Τι περάσαμε πάλι, έτσι. Και ακόμα, ακόμα προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά εκεί στο εργοστάσιο. Για να καταλάβετε. Πριν από μερικές μέρες λυτή, ωραιόκαστρο, χαμός. Ο χαμός, ρε φίλε.

θερμοκρασία, μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη Ολυμπιάδος, με δυνά σε αγωνία ηλεκτρολογικό υλικό. Υδραυλικά είδη. Αν θέλετε αποτελέσματα λουξ, χρώματα, τετραλουξ, προβλήματα στο σπίτι, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, 2-31-0-20-55-82. 32 βαθμοί και ζει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Η υγρασία ευτυχώς να αγγίζει λίγο το 40%. Καλούτσικα είμαστε. Εντάξει, άντε μπράβο. Πάμε να θυμηθούμε το 1991, τεράστια επιτυχία από Devon Square.

0: Έβγαινε See Me Now, Devon Square, από το Bye Bye Route 66 του άλμπουμ του 91, δικό τους. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Στους 104,7 Rock Radio Μικέλ, τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ. Ελλάδας και εξωτερικού, είναι το στέκι μας, είναι απίστευτη ποιότητα που έχουν τα Μικέλ. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99,1, σε απευθεία σύνδεση εκεί.
1: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.
0: Και σε οποιοδήποτε

90, The Vinyls, I Touch Myself, τεράστια επιτυχία. Εν τω μεταξύ καθόμουν και σκεφτόμουν όλο το Σαββατοκύριακο πρέπει να σκέφτε το τι γινόταν με τις φωτιές στο Ρόκαστρο και δεν τη βάλανε στο μάτι όλη αυτή την περιοχή και θα δείξει γιατί την έχουν βάλει στο μάτι. Ποια είναι η τι, μια άλλο Ρόκαστρο, τι αυτού.

ωραία με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11, για να γίνουμε όλοι και όλες καλοκαιρινά κουκλάκια. Όλες οι μάρκες, παιδιά, Ελίου, Βίτα, Γκούτσι, Φως, Διόρ, Τελωράι. Αλλά τελείωτες, παιδιά, άμα έχεις να λέω, δεν καταλαβαίνεις. Έλα να ξεκινήσει ωραία η εβδομάδα. Είμαστε εδώ πάνω να συναντήσουμε ένα πρώην νούμερο 1 του Rock Radio Star 10 πριν από μερικές εβδομάδες. Εκεί πάνω στην κορυφή ήταν η μοναδική Wally Skindred. Oh ladies, can I get a coffee? Τα Μικέλ. Γιατί στο Rock Radio Μικέλ. Ω, τι δε, αμαλώσουμε τώρα. Δεν γίνεται. Όπα, όλα έχουν ένα όριο.

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε το σε επιλεγμένες μπουτίκ και στα social media.

0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στη καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
5: We've got our, fingers on the pulse, of this community.
6: 104.7. Back to the music.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7.

Ο Βασίλης έχει στείλει email και γράφει: καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να ακούσουμε το Trick of the Light από Mike Oldfield. Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι.

0: Hi, it's Maggie Riley here. You're listening to Rock Radio, and this is Vicaris' show, and I hope you have a great listen.
1: Μοναδική Maggie Riley. Είτε ζαμπάκι βόγκος, είτε κεντρική φωνή. Γενικά κρύβεται παντού. Μέχρι και στο Μόρ, το Sisters of Mercy. Μπάκι βόγκος κάνει η μοναδική Maggie Riley. Δεύτερο ημίωρο, Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους and the Καζοτήρι Τζόγιο, Βακάρος στα 3-βήτα. Rock Radio Μικέλσους, 104,7 Θεσσαλονίκη. Ράδιο Δράμα 99 και ένα σε απευθεία σύνδεση από το site μας, αλλά και από όλα τα site που μεταδίδουν ραδιοφωνικού σταθμού από το rockradio.gr. Όταν μας ακούτε παγκοσμίως. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα, βεβαίως, να πάμε σε μια πολύ πολύ

0: σημαίνει η λέξη ζουζουζούλιο. Τίποτα δεν σημαίνει. Είναι μια λέξη που επινόησε ο Phil Collins. Έτσι ακριβώς. Μην αγανακτείτε, μην προσπαθείτε.
1: Flashback.
0: Με Ναταλία Σάνμιρ, Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες χωρίς και είναι αυτά που ψάχνετε. Θα τα βρείτε είτε στο Instagram είτε στο Facebook.

0: of the hottest music with Sotiris Makaros.
1: Από το Flashback σε σημερινή παραγωγή, καινούργια μουσική, καινούργια συνεργασία. Charles Kelly, Richard Marx, driving and listening to music.

0: Radio's Top 10. Top 10. Top 10. On 104.7, number 10.
1: Reeves Simpson. Too late.
0: Number 9.
1: Ella Langley. Morgan Wallen. I can't love you anymore.
0: Number 8.
1: Aspen Creek featuring Lars Subsound. Tell me.
2: So tell me what you think. Tell me, is it really?
0: Number 7.
1: The Rumblin', The Fallen.
0: Number 6.
1: Emma Rosa, Good Enough. The Rolling Stones, In the Stars.
2: It's in the stars, it's up in the rain.
0: Number 4.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
2: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
0: Number 3.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 2.
1: Generation Radio, The Melody.
2: The melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
0: Number 1.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes flying.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

είχε κλέψει τις γυναικείες καρδιές παγκοσμίως ο Don Johnson, όχι μόνο σαν ηθοποιός, αλλά έβγαλε και αυτό το άλμπουμ, μας έδωσε αρκετά ωραία τραγούδια όπως και το Heartbeat. Μεγάλη επιτυχία. Στον Τύρι Τζο, Τζο Βακάνος, ταξιδέψε με Sun Fly Travel και την Αιγή της Μαρίας Σούλη, την περιοχή Λευκού Πύργου. Ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια από το Sun Fly Travel σε 178 χώρες έχει πάει η Μαρία Σούλη. Έχει και αυτό το εκπληκτικό Single Travelers, μικρές παρέες 4 ατόμων, να ταξιδέψετε παντού και να περάσετε τέλεια. 231-0-280-500 Sunfly Travel. Ο Καναδός Φιτ Μακκόρμακ είχε γράψει πριν από χρόνια αυτό το τραγούδι, αλλά τώρα μας το έδωσε. Είναι ωραίο. Είναι καλοκαιρινό, είναι για να είσαι στην παραλία δίπλα. Παγωμένο φρέτο εσπρέ

Άντε παιδί μου, μείνε μαζί μου. Άντε μείνε μαζί μου. Stay with me. Pete McConnell, ο Καναδός. Συγγραφέα. Φίλοι ντοκιματέρ. Και ενίοτε τραγουδάει κιόλας. Και τραγουδάει και ωραία. Εντάξει. Κάπως έτσι θα πάω εγώ για να κλείσω την πρώτη ώρα. Να ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάω να συναντήσω. Compay Secundo. Guantanamera.

Μη σοβαρεύεται ποτέ ζωή. Η ζωή είναι ένα ταξίδι. Πρέπει να θέλει τρέλα. Δεν είδαμε από τους σοβαρούς τι τραβάμε. Όλοι αυτούς τους σοβαροφανείς και όλα τα αστείους. Εμείς τρέλα. Πάμε λίγο δυνατά και τραγούδι. Πάρε ανάσες, πάρε ανάσες. Πάμε. Έλα, πλησιάζει. Πολύ ωραία.

0: διαφημίσεις, Σωτηράκη, διαφημίσεις, έλα, τι φάγαμε την ώρα.
1: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει, θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
0: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
0: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
0: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
0: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
0: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
10: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
11: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
12: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
11: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
12: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
11: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
12: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
11: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
12: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
11: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
13: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. The

δεύτερος εθνικός ύμνος της χώρας μας. Αυτό, από Bob Marley and the Wailers. Σιγά πνιγείς, σιγά, σιγά. Φάγατε. Three little birds, δύο πουλάκια κάθονταν. Άιντε. Δεύτερη ώρα. Double Trouble, παρέμβονται από την Καζάνης. Στον τέλος 11. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, στα 3 βίντεο μαζί σας. Βάθος, Βάρος. Και καλοκαιρινός Βακάρος. Rock Radio Μικέλ, στο 104,7. Θα κάνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Γενικά τα Μικέλ δεν κάθονται ποτέ στα αυγά τους. Τα αυγά τους συνέχεια καινούργια προϊόντα, καινούργιες γεύσεις. Γίνεται το σώσε.

γίνεται. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99.1 σε απευθεία σύνδεση εκεί. Αυτό έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια αντίτυπα. Εντάξει, μιλάμε για τον Bob Seger, έτσι. 1978 το άλμπουμ Stranger in Town και μας δίνει αυτό τον ύμνο.

έχει τύχει διάβαλε η επόμενη είδηση. Ένας Γαλλός με το ποδήλατό του έκανε το γύρο της Ευρώπης. Το GPS όμως τον έστειλε κατά λάθος στο Μενίδη. Τι συνέβη στο Μενίδη? Οι Ρωμά τον λίστεψαν. Ο 22χρονος ποδηλάτης κατευθυνόταν από τη Θήβα προς την Αθήνα.

μέσα από το καταβλισμό της Αγίας Σωτήρας. Στο στόμα του Νίκου δηλαδή. Πώς δεν του πήρα και το σόβρα. Ένας γιος ξέρει. Bob Seger, All Time Rock and Roll. Είμαστε 12 λεπτά μετά τις 2. Ο ήλιος παίζει με τα συννεφάκια, να ξέρετε. Καλό είναι αυτό, γιατί λίγο δροσιζόμαστε με το που κρύβεται τα συννεφάκια. The King, ο βασιλιάς.

0: Σου λέει τα ρηπόρτο μέσα από το φορτηγό. Γεια σου Δημητράκη, καλή εβδομάδα αγόρι μου.
1: Καλημέρα, καλησπέρα σε όλο μου, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Τι γίνεται, για πες και για ρηπόρτο.
1: Καλά, ανατολικά η Ανατολική Θεσσαλονίκη σχετικά έχουμε ησυχία από ό,τι βλέπω.
0: Νομίζω Δευτέρας καλά, ρωτήτε, η μισή την αλλάξανε στην παραλία, καλά κάνανε. Μην γίνεις κάτι πίσω. Άσε τώρα.
1: Κοροϊδά είναι σαν και εμένα και σαν και τέτοια.
0: Ακριβώς, έχει και Πορτογαλία, Ισπανία το βράδυ στις 10. Νομίζω ότι οι Ισπανοί θα στείλουν τον Ρονάλντο σπίτι τους. Θα το βλέπουμε να κλαίει και αυτό σαν τον Νεϊμάρ, χθες. Να ξέρεις.
1: Δύσκολο το έργο.
0: Τι δύσκολο. Η Ισπανία παίζει μπαλάρα, εσύ τι λες.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ, αλλά το ποδόσφαιρο.
0: Σωστό.
1: Ξέρεις και πει εκφορεμένος ο Εβιτά ότι με.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Είναι πόρνη, πόρνη.
1: Εκδιδόμενη
0: είναι. Εκδιδόμενη, πόρνη.
1: Δεν
0: ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Δεν ξέρεις. Μπαλίτσα είναι 11 από εδώ, 11 από εκεί. Έτσι ακριβώς. Έχεις κάποιο request, κάτι να σε βοηθήσω στην κίνηση που δεν έχει πολύ σήμερα, αλλά τέλος πάντων.
1: Εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα, εσύ το γνωρίζεις, ότι εγώ αν θέλω κάπου να δω αν έχει κινηθεί, έχω όλα τα κόλπα.
0: Όχι, ναι, το ξέρω, ενώ αν θέλεις κάτι να ακούσεις, κανένα ID money, κανένα τότο,
1: κανένα... Όχι, όχι, καταρχήν έκανες λάθος, με συγχωρείς πάρα πολύ, χιλιά συγγνώμη.
0: Όχι, για λέγε.
1: Με συγχωρείς, αλλά βασιλιάς ήταν ένας και δεν ήταν ο τακτές.
0: Λάθος κάνεις. Σου είπα όλη την ιστορία την έχω πει, να ξέρεις ότι όλα έχουν ξεκινήσει από τις βαθιές ρίζες, the rhythm and blues, εκεί που ήταν σκλάβοι, ναι. Αυτό ο Tom Jones, λοιπόν, ο Tom Jones τα είπε στο Sunny πάνω σκηνή, που λέει είμαι στο δωμάτιό μου στο Las Vegas και χτυπάει την πόρτα ο Elvis Presley. Ακούς, σου λέω, αυτά τα λέει ο Tom Jones και λέει πάμε γρήγορα να δούμε το βασιλιά κάτω, το βασιλιά του rock and roll, πάμε γρήγορα. Ποιον εννοούσε, ξέρεις ποιος έπαιζε στο λόμπι? Ο Chuck Berry, αγόρι μου, αυτός ήταν ο βασιλιάς, ναι. Τον έβλεσε.
1: Αλλά για μένα, συμφωνώ μαζί σου, αλλά για μένα προσωπικά ένας ήταν, γιατί έγινε μετά ο κορυφαίος των κορυφαίων και παραμένει.
0: Ποιος? Ποιος για τον Elvis? Λοιπόν, άκου να δεις, ναι. Σε μια ρατσιστική Αμερική, όπου τους μαύρους τους έχουν σκλάβους και δούλους, όπως καταλαβαίνεις, αν δεις την ιστορία της μουσικής, θα καταλάβεις πώς πήγανε με διάφορους τρόπους και με διάφορα συγκροτήματα και αντιγράψανε, κατακλέψανε τους μαύρους καλλιτέχνες. Αυτή είναι η απόλυτη αλήθεια, φίλε μου Δημήτρη, να το ξέρεις. Από τους Beach Boys, από τον Elvis Presley, με άλλους τόσους που έχω να σου πω παραδείγματα, το τι κατακλέψανε. Από το Muddy Waters, το Chuck Berry, το άστο, το Bob Dylan, αρχίζω να λέω τώρα πράγματα, έτσι. Αρχίζω να λέω, δεν είναι χαμός. Αυτή είναι η ιστορία της μουσικής, φιλαράκι μου, δυστυχώς. Ή ευτυχώς, μιλάς για μια ρατσιστική Αμερική, οι δισκογραφικές εταιρείες δεν θέλουν τους μαύρους με τίποτα και τα πλασάρουν και τα αντιγράφουν στους άσπρους. Κατάλαβες τώρα τι σου λέω. Δεν σου λέω ότι ο Elvis Presley δεν είχε τρομακτικό ταλέντο. Είχε τρομακτικό ταλέντο. Αλλά όταν ο ίδιος ο Elvis ξέρει από πού είναι, ποιος είναι ο πρωτοπόρος, ποιος τα έκανε όλα, καταλαβαίνεις ότι ο ίδιος δίνει τον τίτλο του βασιλιά στον Chuck Berry. Λέω εγώ τώρα έτσι, που αυτή είναι η δικιά μου έρευνα που έχω κάνει. Τώρα, αν το ερευνήσεις και εσύ, Βιλαράκι μου, νομίζω θα καταλήξουμε σε ο ίδιο συμπέρασμα, ναι. Θα καταλήξουμε, να ξέρεις. Λέω.
1: Θα συμφωνήσω, ίσως ο Elvis να πω ότι δεν ήταν φάμιλος του Chuck Berry, αλλά πιστεύω ότι ήταν εξίσου πάρα πολύ καλό.
0: Καταπληκτικός. Αλλά
1: και ξέρεις τι μου κάνει τρομερή εντύπωση, για να κλείσω κιόλας γιατί έχω να πάρω ένα
0: δεύτερο. Ναι.
1: Ξέρεις τι μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Τι?
1: Βλέποντας τις ταινίες και τα βίντεο κλιπ του Elvis Presley, δεν υπάρχει θέμα χωράματος ή ράτσας, να το πω έτσι ανοιχτά. Δηλαδή βλέπω στις ταινίες υπάρχουν μαύροι, Κινέζοι, Μεξικάνοι, ναι. Λατινοαμερικάνοι.
0: Που κάνουν το ριζάκι. Δηλαδή, κάνουν το ριζάκι, ναι, για να δείχνουν το φιλέτο των άλλων. Αγόρι μου γλυκό, κρατάνε το μαχαίρι και το καρπούζι. Αυτό γίνεται σε όλη την ιστορία της μουσικής από το σύστημα. Το σύστημα ελέγχει και κάνει, ανεβάζει και κατεβάζει ό,τι γουστάρει κάνει. Το σύστημα. Δεν έχεις δει εσύ ατάλλαντους, μέτριους στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο να σου κάνουν ονόματα και φίρμες. Και να νομίζεις ότι είναι κάποιοι. Και τους πραγματικούς, τους αυθεντικούς, τους πρωτοπόρους, τους έχουν πεταμένους στο χαντέκι. Γιατί, ξέρεις, γιατί έτσι λειτουργεί το σύστημα, οικονόμα. Και φυσικά πολλά άλλα, γιατί το σύστημα, ξέρεις, προσπαθεί να διαμορφώσει αντιλήψεις, απόψεις, καταλαβαίνεις τώρα. Και χρησιμοποιούν διαφορούς χωρίς να πάρω τίποτα πίσω από το ταλέντο του Elvis, επαναλαμβάνω, έτσι. Πρόσεχε. Αλλά εντάξει, ο Elvis ήταν μια ξεχωριστή. Αλλά όταν ο ίδιος ο Elvis χτυπάει την πόρτα του Tom Jones και δεν στα λέει ο μανάβης της γειτονιάς, στα λέει ο Tom Jones που έχει γράψει μια τεράστια ιστορία. Yeah. Στη λέει αυτό yeah, στην yeah, ιστορία. Κατάλαβε, το λέει ξεκάθαρα. Ότι ήρθε και με χτύπησε την πόρτα του Elvis, πάμε να δούμε τον βασιλιά κάτω. Το βασιλιά του rock and roll. Ποιος τα λέει αυτά, ο Elvis. Και ποιος τα λέει, ο Tom Jones. Εγώ το έβγαλα σε βίντεο. Ήμουν εκεί και σας το ποστάρισα. Να τα ακούσετε με τα αυτάκια σας. Άμα το αναζητήσει, υπάρχει. Για να καταλάβεις τι έλεγε ο Tom Jones με τον. Αυτοί που τα ζήσανε. Τα ζήσανε, κατάλαβες. Τώρα από εκεί και πέρα, οι δισκογραφικές εταιρείες, το σύστημα σου βγάλουν διαφημίσεις, αυτά, ο βασιλιό, ο βασιλιάς, ο ένας. Ό,τι θέλουν μπορούν να βαφτίσουν αυτοί. Κατάλαβες, έτσι. Αλλά η ιστορία είναι τελείως διαφορετική. Όλα ξεκινήσαν από τα Rhythm and Blues, από πίσω όλα. Όλα. Και η ροκ μουσική και όλα.
1: Επίσης, ένας καλλιτέχνης ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς και πιστεύω ότι ήταν, κατά τη γνώμη μου, τη δική μου, από τα λίγα που ξέρω από μουσική. Εφάμιλος σχεδόν του Elvis, έτσι, στη σκηνή, στη σκηνή,
0: Περιμένω να ακούσω το όνομα, περιμένω.
1: Ποιος άλλος από το Summertime Blues?
0: Έγραψε τη δικιά του ιστορία. Έγραψε τη δικιά του ιστορία και αυτός.
1: Ναι, ναι, και έφυγε αδίκως. Αδίκως.
0: Ακριβώς.
1: Είχε πολλά να δώσει, είχε πάρα πολλά να δώσει ο Eddie Cochran.
0: Έτσι ακριβώς, όπως τα λες, εγώ συμφωνώ απολύτως.
1: Εγώ τον κατατάσσω σχεδόν εφάμιλο του Elvis, σχεδόν. Μιλάμε...
0: Μια απολόγος για τον Eddie Cochran και εσύ να πάει να πάρεις το δέμα σου, πάμε να το απολαύσουμε, άντε. Γεια σου Μητράκη.
1: Άντε
0: τώρα, πάρτε τώρα, 1,5 λεπτό είναι, κάνε υπομονή. Κάνε ότι βήχεις, κάνε ότι βήχεις, ότι πνίγεσαι, κάνε, άντε, γεια.
1: Γεια.

0: πάμε και στον καιρό. Έλα λίγο ρε αγοράκι μου, πάτα το κουμπί.
1: Θεσσαλονίκη Weather.
0: Θεσσαλονίκη Weather, μια χωρή για το Πολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρός πώς θα πάει εδώ σε Θεσσαλονίκη το βράδυ? Γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες, κυρίως θα γύρω ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 από 4 και το απόγευμα θα γυρίσουν σε νοτιάδες με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία έως 33. Τώρα αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη είμαστε στους 33. Μέσα είναι. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Πολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά στα σύνορα των Ευζώνων. Πάμε σε αυτή τη μορφή που ακούω.

Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνη Αριστοτέλους 11 για να γίνουμε όλοι και όλες καλοκαιρινά κουκλάκια. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 99 και 1 και rockradio.gr παντού. Θα κλείσουμε και αυτό το ημίωρο με

0: ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
6: 2310-230-199. 104.7. 104.7.

τελική ευθεία Dr. Hook. Έγινε φίλε. Από Dr. Hook. Θα τα πούμε τώρα στην πορεία. When you're in love with a beautiful woman, Σωτήρη Τζο Βακάρος. Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζανής. Αριστοτέλους 11. Είστε στους 104,7 Ροκρέντιο Μιχέλ. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Επειδή είστε στη ραδιοδράμα, καλησπέρα σας. Και rockradio.gr το site μας, μας ακούτε παγκοσμίως. Πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη Τσιμισκή 62. Για όλες τις ασφάλειες επικοινωνήστε στο 231 0252.

Ο 50 Cent το 1975, το 1969 ο Michael Grant, από τους Texas ο κυβωτής σας, το 1965 Eddie Campbell, το 1963 Tim Ricchiano από All About Eve, από New Model, όχι, sorry, το χάσαμε. Ο drummer των Σπαντάου Μπαλέ, John Kimball, το 1959. Από τους Real Thing που ακούμε, ο David Smith, το 1952 γεννήθηκε. You to me are everything. Από τους Saxon, το 1952 γεννήθηκε.

Μα πάμε και τώρα, πάμε η ώρα να πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο, ήταν για τα δημοφιλική ενδεχθεία. Μότο Μάλαμα Σπιτ Σέβε. Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Εκείνο Αντρέας για τις βλάβες σας, για τα σέρβις σας, μηχανές, σκούτερ. Ή κάντε στάση Αγίου Δημητρίου 46 ή παίρνετε τηλέφωνο 231-295-9597. Σας το έκανα και βιντεάκι στα social media. Θα γυρίσω 6 Ιουλίου στο 2012. Όπου Carol Hawkins, personal assistant του μπασίστα των U2, του Adam Clayton, φυλακίζεται για 7 χρόνια γιατί έκλεψε 2,8 εκατομμύρια ευρώ από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Adam Clayton. Με 181 κατηγορίες, ο δικαστής Clayton, με 181 κατηγορίες, ο δικαστής είπε

Λοιπόν, μοναδικός Τζέρι Ράφερτι, όπου φυσικά ιδρυτικό μέλος των Steeler Wheel, τεράστια επιτυχία του Stuck in the Middle with You, και βέβαια από την όλο του καριέρα σας μετέδωσε το Baker Street, το Ride Down the Line, φυσικά και το Night All. Αυτά είναι τεράστιες επιτυχίες που μας έχει δώσει, ο Τζέρι Ράφερτι. Λοιπόν, τα άλλα 10 λεπτά έχω στη διάθεσή μου. Έχουν πιάσει εδώ και την κουβεντούλα με τον Τάσο, το Μητακίδη, που θα είναι μαζί σας μετά τις 3. Φυσικά γνωρίζετε πολύ καλά ότι η κουβεντούλα που έχουμε πιάσει με τον Τάσο είναι αθλητικής φύσεως και την ομάδα μας. Έχουμε το μεταγραφικό, πώς τον λένε, προγραμματισμό, και λέμε πώς πρέπει να κινηθούμε και τέτοια πράγματα. Βεβαίως. Αυτή είναι η Aspen Creek. Παρέα με τον Lars Subsound στα πολιτικά. Είναι σουηδικό project. Είναι στον δρόμο που έχουν χαράξει τότε και όχι μόνο έτσι. Αυτό είναι το μοναδικό Tell Me, και θα το βρείτε στο νούμερο 8.

είμαστε κορυφαία τριάδα του Rock Radio Top 10. Εκεί θέλουμε παρέα με τον Michael McDonald. We go back. Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να το αφήσουμε να λάμψει. Θα δώσουμε ραντεβού εμείς παρεούλα το βράδυ στις 9 με Night Tracks. Εσείς μένετε εδώ που είστε Τάσος Μητακίνης ακολουθεί. Rock Radio Μικέλσους 104,7 εδώ από το κέντρο της τώρα συννεφιασμένης Θεσσαλονίκης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Radio Drama 99 και 1 για την απευθεία σύνδεση. Πάμε τώρα στους χορηγούς μου. Κεντρικός χορηγός στο Double Trouble, το Optica Ζάνης Αριστοτέλους 11. Θερμοκρασία, Σταυρός Κωνσταντινίδης, το κατάστημά του. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία, ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη, χρώματα τετραλούξ. Flashback and Natalie S. Handmade, Instagram αλλά και στο Facebook. Είναι αυτά που ψάχνετε, κορίτσια, ρούχα, αξεσουάρ. Μιλάμε για τρελά. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την οικία της Μαρία Σούλη στην περιοχή Λευκού Πύργου. Ιδιαίτερα ταξίδια, μοναδική προορισμή. Δελτίο καιρού από Λόνια, χοντέλ σπα, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλα μας πίτσευε Αγίου Δημητρίου 46. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα, κούπες, καφέ, καπέλα, τα πάντα στα δικά μου προφίλ στο inbox. Και συνεννοείς εσύ, ο φίλος ο Γιώργος, πήρε δύο κούπες, μία μαύρη, μία άσπρη, Rock Radio. Θα απολαμβάνετε καφεδάκια του σε κούπες Rock Radio. Σας τις ποστάρισα και τις φωτογραφίες, θα τις δείτε από κοντά και να τις θαυμάσετε, βεβαίως. Λοιπόν, αυτά, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Τάσο συν, Τζο Τζο, τα λέμε το

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Back to the music.
10: Yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock Radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

Αυτή είναι η Hoodie and the Blowfish. I only wanna be with you στο ξεκίνημα τη σημερινή εκπομπή, στο ξεκίνημα τη εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Rock Radio Mikkel στους 104.7, ακριβώς στα 7 λεπτά μετά από τις 3, το όνομά μου Τάσος Μητακίδης και θα είμαι κοντά σας τα υπόλοιπα 113 λεπτά της ώρας στην καθιερωμένη ραδιοφωνική ψυχοθεραπεία, εδώ που πραγματικά βρίσκουμε τρόπους να εκφραζόμαστε μέσω της μουσικής. Μείνετε κοντά μας, ανοίξτε κι άλλο την ένταση και όλα μα όλα θα πάνε καλά. Ξεκινήσαμε με Hoodie and the Blowfish και αυτή είναι η Αυστραλή In Excess. Το άλμπουμ λέγεται The Swing. Κυκλοφόρησε το 1984 το τραγούδι Original Sin. You might know how to play with fire.

0: όλα έτσι πρέπει να ξεκινούν στην αρχή. Να πηγαίνεις εν ειρήνη να πορεύεσαι και μετά όταν χρειάζεται θα βγάζεις και λίγα δοντάκια, λίγα νυχάκια, πάντα πρέπει. I come in peace από τον Τζο Κόκερ εδώ στο Rock Radio Mikkel στους 104.7 η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης στους 31 βαθμούς Κελσίου. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 2310251047 μέσω email στο rockradio@rockradio.gr και παντού, αν μπείτε παντού στη Meta, στα social media, θα βρείτε Rock Radio 104.7 official. Στείλτε μας ένα μήνυμα, πείτε μας ό,τι θέλετε να μας πείτε και εμείς εδώ είμαστε. Εσείς μένετε εκεί και ακούτε τον Johnny Cash να διασκευάζει τον Petty.
1: Rock Radio Mikkel στους 104.7 Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλη 104 και 7 συμπληρώσαμε ήδη το πρώτο ημίωρο. Κοίτα να δεις. Μείνετε εκεί που είστε. Έχουμε διαφημιστικά μηνύματα.
1: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Natalie S Handmade. Αναζητήστε το σε επιλεγμένες μπουτίκ και στα social media.
3: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και στο tileris.gr.
7: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
8: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
9: Are you ready to rock?
10: Now, back to the music.
9: At a biatch, and I think you got it.
10: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

Σας έχω πει για αυτό το τραγούδι. Είχε γνωρίσει τρομερή επιτυχία το Rhythm is Love από τον Keziah Jones, αλλά είχα πάει και είχα πάρει το άλμπουμ Blue Funk is a Fact. Και ως γνήσιο αρρωστάκι της μουσικής καθόμουν και άκουγα όλο το άλμπουμ, το βινήλιο, ένα προς ένα τραγούδι, και ξεχώρισα αυτό που συμπτωματικά βγήκε δεύτερο single. Where's Life? Εδώ στο Rock Radio Mikkel στους 104.7. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλό κουράγιο σε εσάς οι οποίοι βρίσκεστε στο δρόμο αυτή τη στιγμή. Ζορίζεστε κάπου στον περιφερειακό ή είναι και η ώρα που γίνεται χαμούλης εκεί στην δυτική είσοδο. Άλλο πάλι και αυτό μαγικό. Όλα αυτά τα χρόνια ποτέ. Αυτοί είναι οι Killers σε ένα Thin White Duke Mix. Το τραγούδι Mr. Brightside.

Η αλήθεια είναι ότι το πάμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, τραγούδια που επιλέγουμε από πολύ χαμηλά φτάνουν στην κορυφή και έρχεται η στιγμή της δικαίωσης. Michael Stipe και Andrew Watt. I played the fool. Στην κορυφή του Rock Radio's Top 10. Αυτό με τα εκπληκτικά τραγούδια που ακούτε κάθε Πέμπτη λίγο μετά τις 10 στα Night Tracks με τον Σωτηρή Τζότζο Βακάρο και σε επανάληψη τα Σαββατοκύριακα. Έχουμε μόλις 2 τραγούδια για να συμπληρώσουμε το πρώτο μέρος. Το πρώτο από το Mick Jagger.

0: ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Rockin' the universe.

Έχω μία πολύ ωραία ιστορία με τους Nouvelle Vague. Δεν θα την ξαναπώ τώρα, μην γίνω και γραφικότερος του Λευκού Πύργου. Πάντως απάντα είναι καταπληκτική. Και έχουν αυτό το δικό τους ξεχωριστό τρόπο να διασκευάζουν τραγούδια. Εδώ ασχολούνται με Depeche Mode από το 2009. Let's Play Master and Servant. Στο δεύτερο μέρος και πάντα μα πάντα στο Rock Radio Miguel στους 104.7. Είμαι ο Τάσος Μητακίδης. Θα τα λέμε μαζί έως και τις 5 περίπου. Πάμε στην παρέα του Neil Tennant, τους Pet Shop Boys. Επίσης αγαπημένο από το 86. Το τραγούδι λέγεται Suburbia και αν θέλετε τη γνώμη μου, ίσως θα έπρεπε να χαίρει περισσότερης προβολής και μετάδοσης σε σχέση με άλλα τραγούδια αυτής της κορυφαίας μπάντας.

0: Εσείς στα 15 μετά από τις 4. Orchestral Maneuvers in the Dark. Αυτό είναι από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και λέγεται, όχι ψέματα, τέλη δεκαετίας 70 και λέγεται Electricity. Πάμε στο δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, γενικά αιθρίος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα γύρω ορεινά όμως. Okay. Άνεμοι βόρειων διευθύνσεων, 3 με 4 μποφόρ, και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Αμέσως τώρα είναι η παρέα του Sting. Αυτή είναι η πόλη, οι οποίοι μπορεί να γνώρισαν τρελή επιτυχία με το Every Breath You Take, Message in a Bottle και δεν συμμαζεύεται. Είναι και αυτό όμως.

Κάπως έτσι μεγάλωναν τα αγόρια στα 70s και στα 80s, να ξέρετε. Cars and Girls. Όχι ότι βγήκε καλό αυτό, θα μου πεις και το πώς μεγαλώνουν τώρα, όχι πάλι ότι βγαίνει καλό. Αλλά να ξέρετε ότι ποτέ δεν φταίνουν τα παιδιά, φταίνουν οι γονείς. Το αγαπημένο παιδί της Μινεάπολης, ο καλλιτέχνης που κάποτε λεγόταν Prince, παρέα με τους Revolution. Μια μουσική ιδιοφυΐα πραγματικά. Εδώ ερμηνεύει Ras Bay.

Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικού σταθεροποιητέ. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Χερσονήδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Okay, professor, professor, professor, professor, let her rock. Professor, professor, rock.
4: Now, back to the music. Rock Radio Worldwide.

μια μπάντα η οποία ορίμασε μέσα από τα άλμπουμ της, τα άλμπουμς της, μέσα στο χρόνο κατάφερε να παλέψει με τους δαίμονές της και να καταλήξει σε κάτι το οποίο αποκρυσταλλώθηκε υπέροχα. Red Hot Chili Peppers, αυτό είναι το Dosed. Και με αυτούς έχω ιστορία, αλλά δεν τη λέω, έτσι. Σήμερα με έχει πιάσει το «δεν το λέω». Τελική ευθεία. Τάσος Μητακίδης έως και τις 5 εδώ στο Rock Radio Mikkels 104.7. Είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ο καιρός παίζει μαζί μας ενίοτε και είναι πάρα πολύ επικίνδυνος για αυτά τα οποία συμβαίνουν τελικά, για τις πυρκαγιές εδώ στο Ρεόκαστρο που έγινε χαμός. Μόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα. Είναι αυτή η κακή περίοδος. Αυτός είναι ο Richard Ashcroft. Ραδιοφωνικότατο, υπέροχο και νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα στην ώρα. Song for the love.

Αυτός είναι ο Robert Palmer. You were to know by now. Εδώ στο Rock Radio Mikkel στους 104.7. Ήταν μια υπέροχη μέρα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και σας ευχαριστώ για αυτό. Γενικά βοηθήσαμε τους εαυτούς μας χρησιμοποιώντας σε εισαγωγικά τη μουσική για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από κάποιες καθημερινές δυσκολίες ή καταστάσεις. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη λίγο μετά τις 3. Ωστότε να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Ιδιαίτερη υπομονή σε ό,τι έχει να κάνει με την κυκλοφορία σας έξω και ιδιαίτερη προσοχή. Τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή δεν μπορούμε στο μεγάλο καύσωνα να καταναλώνουμε αλκοόλ, αλλά σε αντίθεση αυτού θα πρέπει να καταναλώνουμε αρκετά υγρά, να τρώμε ελαφριά εάν γίνεται, εντάξει, και να μην εκτιθέμεθα άσκοπα για πολλή ώρα στον ήλιο. Να προσέξουμε λίγο τους εαυτούς μας παραπάνω. Τα ξαναλέμε την Τετάρτη, φιλιά πολλά σε όλους. Μέχρι το τέλος έχω Robert Plant, Rembrandts και Ravonettes.

0: Radio 104.7.
1: Music. Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
7: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
8: Τι εκεί.
7: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
8: Ναι.
7: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
0: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπο ζωή. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή, Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Και στο τηλερίς.gr.
8: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
9: Back to the music, 'cause things go better with rock.

0: one.
1: Michael Stipe, Andrew Butt. I played the fool.
2: I laugh at me. I'm trying, trying. Falling sometimes, sometimes flying.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.

0: 104.7 Thessaloniki.
1: This is Liam from Oasis. You listen to Rock Radio 104.7.
2: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
11: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
12: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
11: Αναδομώ και έκτισες.
13: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music 104.7. Rock Radio.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
3: Τι εκεί.
2: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
3: Ναι.
2: Ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits.

0: ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

Καλησπέρα σε όλη την παρέα του Rock Radio. Του Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Καλή εβδομάδα. Στο απόγευμα της πρώτης μέρας, Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου. Καλοκαίρι 2026. Προχωράει αυτό, δεν μας περιμένει. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη, τα λέμε παρέα Δευτέρα και Τρίτη, αυτές τις ώρες, 7 με 9. Το ξεκίνημα το κάναμε με τους City of the Sun από το Brooklyn, από την Νέα Υόρκη, που τον Σεπτέμβριο, ό,τι διάβαζα το πρωί, θα κάνουν μια βόλτα εδώ από τα μέρη μας. Ευκαιρία για να τους δούμε. Μείνετε εδώ, έχουμε να ακούσουμε πολλά και ωραία. Αμέσως τώρα, Backwards Charm.

Λάουρα Μπεργκολίτζη, η Ελπή, με ρομαντική διάθεση και με τις φοβερές της φωνητικές δυνατότητες πάντα. Καινούργιο τραγούδι, έχει λίγο καιρό που κυκλοφόρησε, Love is all I have. Στον Rock Radio Μικέλ, στους 104.7, η θερμοκρασία στην πόλη αυτήν την ώρα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η ελάχιστη το βράδυ θα είναι 22 βαθμοί, ενώ η υγρασία είναι αυτήν την ώρα στην πόλη στο 37%. Από τον Καναδά η συνέχεια με τον Mike Milosi και το project του με το όνομα Rai. Did it on my own.

Teddy Swims με ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια που μας χάρισε τα τελευταία χρόνια. Bad Dreams. Ξεκίνημα της εβδομάδας λοιπόν. Η πόλη αρχίζει και ηρεμεί σιγά σιγά, που σημαίνει ότι πολλοί κόσμος φεύγει προς τα εξοχικά. Εμείς όμως είμαστε ακόμη εδώ με καλή μουσική. Θα ακούσουμε τώρα έναν καλλιτέχνη από τους καλύτερους στην ροκ μουσική, τον Peter Frampton, ο οποίος το 2024 μπήκε και στο Rock and Roll Hall of Fame ως μια αναγνώριση για την προσφορά του στη μουσική. Κυκλοφόρησε νέο άλμπουμ το 2026, στο οποίο συνεργάζεται και με τον Tom Morello και με την Sheryl Crow, που θα ακούσουμε τώρα, στο τραγούδι Breaking the Mold.

ότι είναι δύσκολο, αλλά ίσως χρειάζεται κάποιες φορές να το κάνεις. Break the mold, breaking the mold το τίτλο του τραγουδιού, και να κάνεις ένα καινούριο ξεκίνημα, που πάντα είναι δύσκολο, αλλά χρειάζεται. Μέχρι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, άλλος ένας σπουδαίος στην ροκ μουσική, ο Eddie Vedder, με τους Guitars Over Guns, στο Better Believe.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο Tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Ένα από τα δύο καινούργια τραγούδια που μας έχουν δώσει οι Editors. Τον Οκτώβριο περιμένουμε το νέο τους άλμπουμ, το 8ο στην καριέρα τους. Επιστρέφουν στον αρχικό τους ήχο, θα λέγαμε. Το τραγούδι που ακούσαμε έχει τον τίτλο The Rush. Και ασχολείται, αναφέρεται στις ανθρώπινες σχέσεις, που πάντα έχουν τα προβλήματά τους. Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη, μαζί μέχρι τις 9. Στο απόγευμα προς βραδάκι της Δευτέρας. Και από τα σημερινά πράγματα, τις νέες κυκλοφορίες, να πάμε αρκετά χρόνια πίσω με τους Depeche Mode. Σε ένα από τα καλύτερά τους θα τους ακούσουμε. I feel you.

αυτό το κέλτικο ροκ μας αρέσει πάρα πολύ. Μόνο που αυτή τη φορά μας έρχεται από την Ιταλία. Η Rumbled και το Fallen. Είναι η δεύτερη φορά που μπαίνουν στο Top 10 του Rock Radio Miguel. Και για την εβδομάδα αυτή βρίσκονται στη θέση νούμερο 7. Σε λίγο θα ακούσουμε τη σύνοψη του Top 10 με τον Σωτήρη Βακάρο. Μέχρι τότε Elephant Stars, Elephant and Stars. Στο τραγούδι Take It All.

0: Number 4.
1: Intelligent Music Project. No flame, no gain.
2: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
0: Number 3.
1: Keith Urban, Michael McDonald. We go back.
0: Number 2.
1: Generation Radio, The Melody.
3: The melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
0: Number 1.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
4: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.

Η αλήθεια δεν κάνει θόρυβο. Και όσο περνάνε τα χρόνια και όσο προχωράμε και με την τεχνολογία, γίνεται και πιο δυσέβρετη. Ένα είναι το σίγουρο, ότι δεν πρέπει να βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα. Τη μία μέρα διαβάζουμε την είδηση, την άλλη μέρα τη διαβάζουμε εντελώς διαφορετικά, και θέλει λίγο χρόνο για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Jack White ακούσαμε, White Stripes, Truth Doesn't Make a Noise. Και τώρα ένα από τα πιο πετυχημένα ροκ τραγούδια της εποχής μας, Dexter and the Moonrocks, στο Freaking Out.

Υπέροχο τραγούδι, Freaking Out, Dexter and the Moon Rocks. Στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7 να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Δημήτρη, τον Δρόσο. Καλησπέρα μου στην Τζανέτα, τον Γιώργο, τον Παύλο, τη Λένα, τον Κώστα, την Μίρκα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Πάμε να ακούσουμε ακόμη κάτι καινούριο, πολύ καλό, από την Αυστραλία. Δύο αδέρφια που κάνουν καλή μουσική, Angus and Julia Stone, Monroe.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: You'll reap the benefits for years to come.
15: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Ξεκίνημε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, τη δεύτερη μας ώρα, με τον Morrissey από το τελευταίο του άλμπουμ, το Make Up Is A Lie, με το Happy New Tears. Και τους χαιρετισμούς μου στην Τζελίνα Μακρατονάκη, τη συνάντησα όπως ερχόμουν για εκπομπή και μου έλεγε ότι με έστειλε ένα μήνυμα για τον Morrissey, επειδή ξέρει ότι το έχω δυναμία και όπως και εγώ ξέρω πόση μία δυναμία του έχει η Τζελίνα. Τι να κάνουμε, συνυπάρχουμε όμως εδώ στον Rock Radio Michel στους 104 και 7. Κάθε μία με τις προτιμήσεις της. Τζελίνα μου, καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνεις. Πάμε να ακούσουμε τώρα το νούμερο ένα τραγούδι στον Rock Radio Michel για την εβδομάδα αυτή. Ο Michael Stipe, η αγαπημένη μας φωνή από τους R.E.M. με τον Andrew Watt, αυτόν τον παραγωγό που κάνει θαύματα το τελευταίο διάστημα. Κάνει και την παραγωγή στο άλμπουμ των Rolling Stones. Ακούμε, I Play the Fool.

Οι Δανείοι Sandmen και το τραγούδι τους House in the Country, αυτό το σπίτι στην εξοχή. Δεν ξέρω πόση εξοχή θα μείνει βέβαια με όλες αυτές τις φωτιές που κάθε χρόνο μας κλέβουν οξυγόνο και ομορφιά. Όπως και να έχει, House in the Country ακούσαμε από τους Sandmen. Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό με τη βοήθεια του χορηγού μας, το Apollonia Hotel. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην πόλη στους 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη περιμένουμε αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά όμως. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 έως 4 μποφόρ, ενώ το απόγευμα θα γίνουν νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από τους 22 έως τους 34 βαθμούς Κελσίου, στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

από τα διαφορετικά θα λέγαμε της δεκαετίας του 80, 1987, Cry Before Dawn και Gone Forever, έφυγε για πάντα, και από τα παλιά στα σημερινά, στα καινούργια. Από τα τραγούδια που μας έδωσαν το 2025 οι Swede.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλογή.

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: To start somewhere. Back to the music. What better place than here?
4: Rock radio.
3: Better time than now.
4: The new 104.7.

προσπάθησα να αλλάξω την κατάστασή μου, αλλά μόνο για ένα πράγμα μπορώ να εγγυηθώ. I'm just as bad as I used to be. Καμία αλλαγή, καμία διαφορά. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Chris Stapleton και το ερμήνευσε ο ίδιος. Μας έβαλε τελική ευθεία για την σημερινή εκπομπή. Είμαστε στα 23 πριν από τις 9. Μέχρι τότε μαζί, 9 με 11 Night Tracks με τον Σωτήρη Βακάρο, 11 με 1 ο Πάνος Μεγκούλης. Ο Chris Stapleton, από τους καλύτερους τραγουδιστές και πιο πετυχημένους στην country μουσική. Και τώρα ο Brandon Flowers που κάνει μια στροφή προς την country μουσική με το νέο του άλμπουμ, το οποίο δεν το έχουμε ακόμη. Έχουμε όμως ένα δείγμα από αυτό. Το τραγούδι θα ακούσουμε τώρα και έχει τον τίτλο Plans. Όλα αυτά τα σχέδια που κάναμε λοιπόν παλαιότερα. Τώρα τι έγινε από όλα αυτά, άλλο θέμα.

Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ήμουνα τόσο τυφλός. Συμβαίνουν αυτά, τι να κάνουμε. Chris Tapp and the Cold Stairs από την Ινδιάνα. Και ένα φρέσκο τραγούδι με κλασικό ήχο όμως. Ο τίτλος Revelation στον Rock Radio Μικέλ στους 104 και τα ακούσαμε και καλέ νωρίτερα με το Bloodline. Και δεν μπορούσαν να λείψουν και σήμερα από την εκπομπή Revivalists εδώ για εβδομάδες από τα πιο αγαπημένα.

Θέλω να ξέρω αυτό που ξέρω, γιατί ξέρω ότι δεν είναι καλό. Don't wanna know. Οι Rent Clay Straits μας έφεραν στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Είμαι η Τίνα Βενιέρη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα. Σας εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Εδώ συνεχίζει εννοείται ο Σωτήρης Βακάρος με τα Night Tracks μέχρι τις 11. 11 με 1 είπαμε ο Πάνος Μεγκούλης. Και εμείς κλείνουμε την εκπομπή με Dire Straits από το 1979. Ένα τραγούδι του Mark Knopfler, η σύνθεση εξ ολοκλήρου. Και ο τίτλος Once Upon a Time in the West. Τα φιλιά μου, τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
11: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
12: Τι εκεί.
11: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
12: Ναι.
11: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
13: Rock Radio. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Tribe has spoken.
13: Rock Radio 104.7.

Πιάσαμε το μπουρουμπούρο εδώ πέρα μέσα με την Ντίνα τη Βενιέρη. Καταλαβαίνετε τώρα, για δυνάμει. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες σας. Άριο Σπυρουάγγε, ένα I don't wanna lose you. Τι ωραίο. Τι ωραίο και αυτό. Ωραία, ξεκινήσαμε. Ξεκινάν τα night tracks. Θα πάμε παρεούλα έως και τις 11 και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια σας λέω και θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο μουσικό ταξίδι. Θα πάμε από εδώ, θα πάμε από εκεί. Θα σουλατσάρουμε, θα λιτέψουμε λιγάκι. Έτσι, ωραία θα περάσουμε. Πρώτη Δευτέρα του Ιούλη, έτσι. Ναι, βέβαια. Πρώτη Δευτέρα του Ιούλη. Χαλαρά τα πράγματα και στην πόλη πολλοί είναι που δεν επέστρεψαν. Να ξέρει και καλά κάνουνε, ρε. Άσε λίγο λούπα. Έχει ξεκινήσει και οι άδειες, έχει εντάξει. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε Τζούλη Μασίνο, Γιώργο Κάκη and the Troublemakers. Είμαι ίσως Παντελής Δελιγανίδης στην παραγωγή. Το τραγούδι των Night Tracks και ξεκινάμε.

μια ματιά στην θερμοκρασία. Μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε αγωνία, ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό. Χρώματα τέτρα λουξ. Αν θέλετε αποτελέσματα λουξ, σημειώστε το τηλέφωνο για τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε στο σπίτι, τα ηλεκτρολογικά ή τα υδραυλικά. 2-31-0-20-55-82. Κατάστημα Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος με Αθηνά σε αγωνία. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, κάνω τώρα την πιο ωραία και τελευταία ανανέωση, είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, με υγρασία να παίρνει λίγο την αναφορά στο 50%. Οποία διάρκεια της ημέρας ήμασταν κάτω από το 40, τώρα τσίπησε λίγο προς τα πάνω. Άρα αυτός ο Καναδός μ' αρέσει πολύ. Το είχε γράψει πριν από χρόνια αυτό το τραγούδι. Δεν το είχε κυκλοφορήσει από φάση πριν από ακόμα λέει από τα smartphone. Για καταλάβει. Τα iPhone και τέτοια πράγματα λέει πριν από. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να το δώσω στη δημοσιότητα. Έχουμε μερικές μέρες μας το έδωσε. Ο Καναδός Pete McCormack. Stay with me. Άντε ρε, μείνετε μαζί μου έως και τις 11. Θα καταφτάσει πάνω Μέγκουλης. Έλα.

0: Τι καταπληκτικό καινούργιο τραγούδι είναι αυτό. Τι ωραία συνεργασία. Charles Kelly, Avril Lavigne, Alabama, με λέγει η Αι. Και ο Richard Marks. Driving and listening to music. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος. Είστε στα Night Tracks, στα 3 μήτα, Βάθος, Βάρος και Βακάρος. Στα 20 καφεδάκια σας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είστε στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7. Σε απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 99 και 1 και παγκοσμίως από το site μας rockradio.gr.
1: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκ και

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: For the private pleasure of a limited number of families.
5: Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

0: από την ταινία που έγραψε έτσι, αλλά και έκανε και την παραγωγή, ο Chris Rea, La Passion, 1996, βρετανικό δράμα. Girl in a sports car. Τι υπέροχο τραγούδι είναι αυτό, Chris Rea. Μπήκαμε σε δεύτερη ημίωρο. Σωτήρη, Τζο, Τζο, Μακάρος, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Rock Radio Mikel, στους 104,7 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ραδιοδράμα 99 και 1, σε απευθεία σύνδεση παγκοσμίως από το site μας, μας ακούτε παντού, rockradio.gr. Κάντε το για να έχετε μουσική προστασία στα αυτάκια σας.
1: Flashback.
0: Oh, θα πάμε τώρα στο flashback με Natalie S. Unmeet στο Instagram αλλά και στο Facebook. Θα γυρίσουμε με τις μοναδικές δημιουργίες από τον Natalie S. Unmeet σαν σήμερα 6 Ιουλίου στο 1985.
2: I'm doing an ID. Vakaris. Vakaris. Vakaris. It's Rock Radio. Vakaris. Yeah. Hello, I'm Phil Collins and you're listening to Vakaris at Rock Radio. Good fun. Enjoy the vibe. Enjoy the vibe.
0: Το album No Jacket Required, το Phil Collins, η κορυφή του Billboard με το Susu Studio.

0: Επινόησε τη λέξη σουσουσούρι ο κόσμος και ο Κοσμάκης όλο τον πλανήτη χρόνια. Γουγκλάρουνε, βαδανίγου λεξικά, μα τι σημαίνει σουσουσούρι, ο μπαμπά τι σημαίνει σουσουσούρι. Τίποτα παιδί μου, τίποτα. Την επινόησε ο φίλος. Και πήγε νούμερο ένα, στο Billboard Hot 100. Αυτό είναι το μοναδικό flashback. Τι δεν με πιστεύετε, αλήθεια ρε σώρα. Πάρε, πάρε.
1: Flashback.
0: Με Natalie Sammy στο Instagram. Αλλά και στο Facebook και σε επιλεγμένες μπουτίκ μοναδικής δημιουργίας είναι αυτά που ψάχνετε, κορίτσια. Θα είναι.

0: Είναι στο νούμερο 6 του Rock Radio Top 10 η μοναδική Εμαρόσα και το Good Enough. Θα οδηγηθούμε στο Top 10 και για να ψηφίσετε μπαίνετε στο rockradio.gr. Δεν έχετε μόνο το Rock Radio παντού, αλλά βλέπετε και τα 10 βίντεο clips. Κάθε βίντεο clip μια βουλίτσα ψηφίζετε.
1: Rock Radio's Top 10. Top 10. On 104.7, number 10.
0: Reeves Stimson, Too Late.
1: Number 9.
0: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
1: Number 8.
0: Aspen Creek featuring Lars Subsound, Tell Me.
1: Number 7.
0: The Rumbling, The Fallen.
1: Number 6.
0: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 5.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 4.
0: Intelligent Music Project. No flame, no gain.
2: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
1: Number 3.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 2.
0: Generation Radio, The Melody.
1: Number 1.
0: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.

τραγουδάρα του Cat Stevens από το 1967. Η Sheryl Crow που πάει σε μια άλλη διάσταση, έτσι ωραία, ωραία. Με το μοναδικό της στυλ, την φωνή της. The first cut is the deep.

0: Θέλεις να κάνεις ένα μοναδικό ταξίδι, θα ανεξερεύνει τους προορισμούς. Ένα ταξίδι ζωής, δεν παίζει. Το σκέφτεσαι. Θα πας Sun Fly Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου. Εκεί θα βρεις τη Μαρία Σούλη. Έχει κάνει όλη την έρευνα αυτή. Έχει πάει σε 178 χώρες για σένα. Και θα πας εκεί που δεν έχεις ξαναπάει ποτέ στη ζωή σου. Το θα κάνεις. Και υπάρχουν και αυτά τα μικρά ταξίδια 4 ετών, τα Single Travelers. Επικοινωνείς με Sun Fly Travel 2310 280 500. Κι άστα άλλα πάνω στη Μαρία. Αλήθεια σου λέει. Όλα αυτά στο 104,7 στο Rock Radio. Μικέλ, αλήθεια σας λέω, πιστέψτε με, ορίστε.
1: Nobody plays more music than Sotiris Vakaros. You're locked into Night Tracks.
0: Καινούργια δουλειά των 38 Special. Καλά, αυτές τις παλιές καραβάνες είναι εκπληκτική μπάντα, έτσι. Oh, I haven't said.

0: 38 Special, All I Haven't Said. Όλα αυτά στα Night Tracks, Rock Radio, Μικέλ.
1: Hey, it's Giorgio Vakaros.
2: Night Tracks.
3: Night Tracks.
2: Rock Radio 104.7.
0: Η Στεφ που αυτή την εβδομάδα θέλουμε να την, θέλει να την αποκαλούμε Μαρία, μου στάει είναι Excess και Disappear. Μπορώ να της χαλάσω εγώ χατήρι, ε Μαρία Στεφ. Στεφ Μαρία, καλή εβδομάδα. Είναι Excess.
2: Disappear.
0: Jojo. Vakaros.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
13: Hello again, here's what's happening.
14: Now, back to rock radio.
13: Meaty, cool, hip, sexy.
15: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpassed the merely incredible.
16: Rock Radio 104.7.

Έχει πάει στην κορυφή του Rock Radio στα 10, είναι μεγάλη τραγουδάρα, η Shine Down, με το εκπληκτικό Searchlight. Και κάπως έτσι που κάνουμε στην δεύτερη ώρα, The Night Tracks. Καλησπέρα μου στον Κώστα τον Κουσκούνη, καλή εβδομάδα, my friend, μου γράφει. Καλησπέρα Κωστάκη, καλησπέρα. Μας δούμε μέχρι και τις 11, Σωτήρη Τζιόγιο Βακάρος, στα 3 βαθμός βάρος. Και καλοκαιρινός Βακάρος, 11 ώρα θα έρθει Πάνος Μέγκουλης. Είστε στα Night Tracks, στο Rock Radio Mikkel, στους 104,7 Θεσσαλονίκη, σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1 και φυσικά online rockradio.gr.

αλήθεια είναι ότι θα βρείτε 10 εκπληκτικές τραγουδάρες στο Rock Radio Top 10. Στο νούμερο 9 έχει ανέβει η Ella Langley παρέα με τον Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Ενώ αμέσως μετά θα πάμε στο νούμερο 8, μία θέση πιο πάνω, για να συναντήσουμε τους μοναδικούς Aspen Creek. Είναι σουηδικό project και στα φωνητικά Lars Subsound. Αυτό είναι το μοναδικό Tell Me.

0: στον καιρό.
1: Θεσσαλονίκη weather.
0: Θεσσαλονίκη weather. Μια χωριά το Πολώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο Τρίτη 7 Ιουλίου. Η Ιδρυτική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ότι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά εύθριος. Και βέβαια θα έχουμε κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Άντε πάλι. Η άνεμη βορείων διευθύνσεων 3 με 4 από χώρο και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Η συνέχεια σε ένα ιστορικό τραγούδι για τους Toto. Το μοναδικό Rosanna.
2: Hey, this is Steve Lukather from Toto. This is 104.7 Rock Radio. And that's what's happening here.

Μοναδική Toto Rosanna στα Night Tracks στο Ροκρέντιο Μικέλ. Email από τον Μινά στο Ροκρέντιο, etrocredio.gr. Γεια σου Μινά μου, καλησπέρα Σωτήρη μου γράφει. Μετά από αρκετό καιρό που χάθηκα λόγω και υποχρεώσεων αλλά και ταξιδιών που έκανα, επιστρέφω και πάλι δυναμικά. Ο κόσμος με τέτοιο καλό καιρό συνήθως επιλέγει για διακοπές να πάει σε παραλίες. Εγώ όμως για άλλη μια φορά κάνω τη διαφορά και αυτή τη στιγμή σου στέλνω τα χαιρετίσματά μου από τις πολύ αγαπημένες μου Βρυξέλλες, όπου απολαμβάνω τις τελευταίες μέρες από τις διακοπές μου πριν γυρίσω στα πάτρια εδάφη. Να ξέρεις, λέει, το Βέλγιο είναι πανέμορφο και αξίζει πάρα πολύ. Αλλά γενικά όταν είσαι με καλή παρέα, όπου και να πας, περνάς υπέροχα. Πόσο αληθινό είναι αυτό που λες. Λοιπόν, μιας και είμαι στο τρένο και θα ακούω ακόμη την εκπομπή σου για ώρα, θα προτείνω να ακούσουμε από Men at Work και Down and Under. Καλή εκπομπή και πολλούς χαιρετισμούς από Βέλγιο, Μινάς. Μινά μου, να περάσεις τέλεια. Να ξεκουραστείς, να γεμίσεις μπαταρίες και να επιστρέψεις γεμάτος. Ετοιμάσου, αυτό που μου έχει ζητήσει έχει καταφτάσει ευθύς αμέσως. Να του, ορίστε.

Πάμε να επιστρέψουμε στο Rock Radio Top 10. Ακριβώς στη μέση έχουν παραμείνει σταθεροί αυτή την εβδομάδα οι Rolling Stones με το μοναδικό In The Stars. Στις 10 Ιουλίου, σε μερικές μέρες, θα κυκλοφορήσει ολόκληρο το άλμπουμ Foreign Tongues.

0: δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα των 10.30 στην Τελγή, via το Night Tracks μέχρι τις 11 που θα, μέχρι να παραδώσω τον Πάνο Μέγκουλη. Έχω δημοφιλή γενέθλια. Φυσικά και σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής.
1: Η ώρα είναι 10.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα

0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Και στο τηλερίς.gr.
2: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
3: We have the most gadgets.
4: Now back to the music.
5: Back to the music.
3: And the most gimmicks.
6: You better start thinking. Start thinking.
7: Rock Radio.
6: Start thinking.
7: Thessaloniki.

Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μια από εκεί ποντίστα στον Texas A&M, ότι κάνουν γενέθλια σαν σήμερα. 6 Ιουλίου του 1965. Με Texas και Summer Song. Σε λίγο θα πάμε με το ασφαλιστικό γραφείο Πέντε Ζαΐρη. Στη Μισκή έχει τα δει. Να ρίξουμε μια ματιά στα δημοβλή γενέθλια. Όλες σας οι ασφάλειες. 90 χρόνια είναι λοιπόν λειτουργία. Δουλειά, σπίτι, αυτοκίνητα, μηχανές, τζετσκι, σκάφη, βάρκες, τα πάντα. 2-31-0-2-51-0-51. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Θα πάμε στα δημοφιλή γενέθλια. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Στον Τίνι Τζο, Τζο Βακάρος και 1979 γίνει και ο Νίκ Τσέστερ από τους Τζετ. Αυστραλοί, έτσι. Πάμε. Έχουν πουλήσει πάνω από 6,5 εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο. Πάμε να ακούσουμε τη μεγάλη τους επιτυχία. Το 1975 γεννήθηκε και ο πολύ πολύ διάσημος 50 Cent. Ενώ το 1969 ο Michael Grant. Το 1000 είπαμε και τον Eddie Campbell από τους Texas και Πορτίστας. Το 1963 από All About Eve, Tim Vincenzo. Ο drummer του Σπαντάου Μπαλέτ το 1959, John Kimball. Γενέθλια. Από τους Real Things το 1952, David Smith. Από Saxon, Graham Oliver. Το 1949, ο Michael Stream. Drummer, ένας από τους πιο νέους μουσικούς που συμμετείχαν στο Woodstock το 1969. Ήταν 20 χρονών και συμμετείχε. Συνεχίζω εδώ πέρα. 1945, Rick Elswit από τα Dr. Hook. 1939, Jet Harris, κυβέρνησας βασίστας των Shadows μέχρι τον Απρίλιο του 62. Yeah. 1937, Gene Chandler. Δημοβιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

Ελλάδα. Θα γίνεις το κορίτσι μου. How you gonna be my girl? Jet. Σωρί. Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το δικό συνεργείο με το συγκριτό Μότο Μάνα μας πίτσα. Έτσι να γίνει με το 46. Το φιλαράκι μου Αντρέας εκεί για τα σέρβις σας, για τις βλάβες σας, μηχανές, σκούτερ. Ή επικοινωνείτε 231-2-95-95-97 ή κάντε μια στάση εκεί με το 46 και συνονοήστε από κοντά. 6 Ιουλίου και θα γυρίσω στο 2012. Carol Hawkins, personal assistant του μπασίστα των YouTube του Adam Clayton, φυλακίστηκε για 7 χρόνια γιατί έκλεψε, εξαίρεσε όπως θέλετε πείτε, 2,8 εκατομμύρια ευρώ από τους λογαριασμούς του Adam Clayton. Παρακαλώ το YouTube, 181 κατηγορίες. Ο δικαστής είπε ότι ο Hawkins έκανε αυτά τα εγκλήματα καθαρά από την απληστία του. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλα μας πιτσεύε, Σαγίδη Μητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών.

τις τελευταίες δουλειές που σας έχουν δώσει Poets of the Fall. Εντυπωσιακό το Black Waters. Έχω άλλα 12 λεπτά στη διάθεσή μου μέχρι να τελειώσουν και τα Night Tracks και να παραδώ στον Απάνο Μεγουλή. Μιστάνε με δύο φορές την ημέρα από Δευτέρας Παρασκευή. Μία με τρεις Double Trouble, 9-11 το βράδυ στα Night Tracks. Πάω στην κορυφή του Rock Radio Top 10. Στην κορυφή συναντάω τον Michael Stipe και τον Andrew Watts. I played the fool.

Ζάμονες όταν κατέβαινε στο στούντιο για να ξεκινήσει το ζέσταμα. Και Γιώτα Κοντού παρέα με Ισιδωράκο κατέβαινε δικά σου Ισίδωρε. Τζότζο αγαπημένη μου λέει τις καλησπέρες μας και τα φιλιά μας με τον Ισιδωράκο. Καλή εβδομάδα σε όλους μας και καλές βουτιές, καλές βουτιές, καλή εβδομάδα. Γιώτα μου, πάμε στο Rock Radio Top 10. Εκεί όπου στο νούμερο 7 θα συναντήσουμε τους Ιταλούς The Rum

Ένα τραγούδι που ανακάλυψε ο μεγάλος μου ο Δημήτρης, ο Rock Brunch, τον ακούτε Δευτέρα Παρασκευή, 11 με 1 το πρωί. The Rumblet, Ιταλή, The Fallen. Θα παραμείνω εγώ στο Top 10 και τα δύο τραγούδια που θα σας μεταδώσω από εκεί θα είναι. Μία ανάσα από το νούμερο 1, η μοναδική Generation Radio και το The Melody, και σιγά σιγά αρχίζω να μαζεύω τα τσομπλέκια μου και τα μπογαλάκια μου.

συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Πάνω Σμέκουλης θα ακολουθήσει σας πάει και τη μία. Ενώ αύριο 7 η ώρα αν είμαστε τυχαίνοι θα έχουμε τη φίλη Δημητρία εδώ. Μονημένες στις 11 Rock Brands Δημητρής ο μεγάλος μου. Στη μία μαζί Double Trouble. Και ξεκινάνε όλες οι εκπομπές εδώ του Rock Radio Μιχέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση και στο ράδιο δράμα. Ευχαριστώ πολύ. 99,1. Και φυσικά μας ακούτε, μας παίρνετε μαζί σας διακοπές παγκοσμίως, παντού, όχι μόνο στο Ρόκ την Ελλάδα, από το rockradio.gr. Πάμε τώρα στους χορηγούς που μας στηρίζουν. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδες με Αθηνά σε αγωνία, ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό, αλλά και είδη. Χρώματα τετραλούξ, αν θέλετε αποτελέσματα λουξ. Flashback, Natalie S. Αν μην Instagram, αλλά και στο Facebook, είναι και στο χώρο σας, εκπληκτικές δημιουργίες. Δελτίο καιρό από λένε hotel spa διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευσώνων. Ταξιδέψτε με Sunflight Travel και την εγγύηση της Μαρίας Σούλη στην περιοχή Λευκού Πύργου. Sunflight Travel, όπου μοναδική προορισμή ταξίδια ζωής. Δημοφιλή γενέδλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐδη Τσιμισκή 62 για να ησυχάσεις. Με τις ασφάλειες, τέλος. Έχεις τον Πέτρο εκεί, τελείωσες. Ησύχασες. Όπως και άμα θες να ησυχάσεις και να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Μηχανές, σκούτερ, μότο μάλα μας πιτ σέβες το σαν σήμερα. Ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Τυπώνεις τα αγαπημένα σου ρούχα, τι είσαι, και εγώ τι θες, κούπες για καφέ, θα σας ποστάρεις ακριβώς καπέλα. Ό,τι σχέδιο θέλετε ή αυτά που σας προτείνω εγώ στα δικά μου inbox για συνονοήσεις. Αυτά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάνω συν Jojo Out. Σας αφήνω άλλη τραγουδάρα, το νούμερο 3, από Keith Urban και το Michael McDonald. We go back like a 1970 Cadillac. Σας χαιρετώ, ευχαριστώ, γεια. Yeah.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
6: Τι εκεί.
5: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
8: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
9: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Back. Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What the most important campaign I worked on.
11: Things go better with rock. Rock Radio 104.

Εδώ είμαστε. Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Δευτέρα σήμερα, 6 Εβδόμου. Είμαι ο Πάνος Μέγκουλης, θα πάμε παρέα έως και τη μία, αφού έλαβα τη σκυτάλη από το Σωτήρι Τζότζο Βακάρο και τα θρυλικά Night Tracks. Και θρυλικά, γιατί 37 χρόνια στέκουν αγέροχα, 27 στο Rock Radio Μικέλ, και συνεχίζουν. Πήρα τη σκυτάλη από τον καλύτερο και φύγαμε για υπέροχες μουσικάρες. Πραγματικά απόψε θα πετάξει εδώ το team, έτσι, παραγωγός και ακροατές. Θα γουστάρουμε. Ακούμε Guns N' Roses, You Could Be Mine, τραγούδι το οποίο ήταν ένα από τα theme songs του Terminator 2 με τον Arnold Schwarzenegger. Καλησπέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους ακροατές που είναι συντονισμένοι με ένα κλικ στο www.rockradio.gr από κάθε γωνιά της γης.

και περνάμε στους Kiss. I was made for loving you. Dynasty από το 1979. Αυτό το θρυλικό συγκρότημα με το φανταχτερό έτσι βάψιμο αλλά και το ρουχισμό, μιλάμε ορισμός της rock, έτσι. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο mail του σταθμού rockradio@rockradio.gr, στα social φυσικά του σταθμού μας, να μην ξεχνιόμαστε, Instagram, Facebook, Rockradio 104,7, αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό Πάνος Μέγκουλης με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και αγγλικούς στο Instagram. Περιμένω τα μηνύματά σας να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πάμε!

a come Bon Jovi, Living on a Prayer, Slippery When Wet από το 1986. Ακόμη μια καλλιτεχνάρα απολαμβάνουμε εδώ στο Rock Radio Μικέλη στους 104,7. Ελπίζω να έχετε πάρει θέση, να έχετε ετοιμάσει έτσι τα ποτάκια σας, τα κρασάκια σας, το κρύο σας τσάι. Και να απολαμβάνετε αυτή την εκπομπή, έτσι.

αν κάθεστε στα μπαλκονάκια σας έτσι που έχει και λίγη δροσούλα αυτή τη στιγμή, θα αντιλαμβάνεστε ότι η θερμοκρασία βρίσκεται περίπου έτσι 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, ειδικά εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με την υγρασία να βρίσκεται στο 52%.

Και περνάμε στον Alice Cooper, ακούμε το Poison. Τα κομμάτια που ακούμε είναι ένα και ένα σήμερα, να ξέρετε. Διαλεγμένα, αλλά και εκτελεσμένα από θρύλους. 6 λοιπόν Ιουλίου σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλιού, παιδιά. Μπορείτε να φιληθείτε μεταξύ σας, ζευγάρια, φίλοι. Άλλωστε το φιλί είναι ένα σύμβολο αγάπης, έτσι.

Ακούσαμε Survivor, Burning Heart. Και περνάμε σε ακόμη ένα θρυλικό κομμάτι από τον Robert Tepper, το τραγούδι που έρχεται, No Easy Way Out. Ένα τραγούδι το οποίο το βάζω έτσι τιμή Σένεκεν, γιατί σήμερα, παιδιά, έχει γενέθλια και ο Σιλβέστρε Σταλόν, έτσι, κλείνει τα 80. Ένας θρύλος πραγματικά άξιον ήρωας, ο αγαπημένος μου άξιον ήρωας της παλιάς γενιάς. Και αυτό το τραγούδι φυσικά έπαιξε στο Ρόκι, εκεί στη σκηνάρα που μπαίνει μέσα στο αμάξι και θέλει να σκεφτεί ο πρωταγωνιστής της ταινίας, και απλά οδηγάει και παίζει No Easy Way Out. Πάμε!

0: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες που

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Ακούμε Bonnie Tyler. Holding out for a hero. Secret dreams and forbidden FI. Από το 1986. Έτσι που λέτε λοιπόν σήμερα 6 Ιουλίου ο μεγάλος Σταλόν έχει γενέθλια. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και παραγωγός και σκηνοθέτης και ηθοποιός και bodybuilder. Τα πάντα όλα.

0: back to Generation Radio, The Melody. Number one, Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
1: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
2: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
3: One, two, three.

που ακούσαμε και το top 10 για αυτήν την εβδομάδα από τον Σωτήρη Βακάρο. Εδώ θα δώσω και τους πρώτους χαιρετισμούς. Στέλνω χαιρετισμούς στην Όλγα, για σου Όλγα μου. Τους χαιρετισμούς μου στη Μαρία από την Ηλιούπολη, στο Χριστάρα από την Περαία, στον Δημήτρη, τα φιλιά μου στον Παναγιώτη. Στέλνω τους χαιρετισμούς μου, την αγάπη μου και τις ευχές μου στο Γεράσιμο, ο οποίος έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά, Γεράσιμε, να τα κατοστήσεις. Όλοι οι αγαπημένοι φίλοι εδώ μαζεμένοι. Τους χαιρετισμούς μου θα στείλω στην Ελένη από την Αλεξάνδρεια, στον αγαπητό φίλο τον Νίκο,

Εδώ να αναφέρω φυσικά ότι και σαν σήμερα γεννήθηκε η Φρίντα Κάλλο. 6 Ιουλίου του 1907 και απεβίωσε 13 Ιουλίου του 1954, η Μεξικάνα ζωγράφος, σύμβολο.

Αυτή ήταν η Τίνα Τέρνερ. Proud Mary ακούσαμε. Και πάμε πριν το διαφημιστικό των 12 να ακούσουμε ακόμη έναν μεγάλο καλλιτέχνη θρύλο. Από το δίσκο Bad 1987 ακούμε το The Way You Make Me Feel από τον Michael Jackson, MJ.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: The controversial.
13: Back to the music.
12: Let's not get ridiculous.
13: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

Wham! Wake me up before you go go. Από το Make it big του 1984, 12 και 7 πρώτα λεπτά. Τρίτη λοιπόν ξημερώνει, 7 Ιουλίου του 2026, και επισήμως. Πάμε στην τελική ευθεία για την τελευταία μας ώρα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Rock Radio Μικέλης στους 104,7 και ακούτε You Make My Dreams, Daryl Hall, John Oates, και αυτό από το 1980.

Στέλνω τους χαιρετισμούς μου λοιπόν στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο από τη Βαλμάδα. Γεια σου Γιωργάρα. Και τώρα φυσικά θα αναφέρουμε και το δελτίο καιρού για σήμερα, για ημέρα Τρίτη. Ο καιρός λοιπόν για τη Θεσσαλονίκη μας θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βορείων διευθύνσεων, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Το καλό μας το καλοκαιράκι. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για σπα και διασκέδαση, Apollonia Hotel.

Ακόμα Scorpions, Holiday, A Love Drive από το 1979. Έτσι ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ότι αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα ειδικής εκπαίδευσης αυτισμού, ΔΕΠΗ, δυσλεξίας και άλλων αναπηριών, αλλά είναι και μήνας ευαισθητοποίησης προς την μην όλων των παιδιών που προσπαθούν καθημερινά να πετύχουν, αλλά και των γονιών τους, που φυσικά κάνουν τα πάντα για να τα βοηθήσουν καθημερινά. Οπότε ήταν πάρα πολύ σημαντικό να αναφερθεί, μια και είναι μια πάρα πολύ σημαντική εβδομάδα, αλλά και μήνας, όπως είπαμε πριν, ευαισθητοποίησης.

Ακόμα Beth Hart, Drive. My California ο δίσκος από το 2010. Ένα τραγούδι για να μας βάλει στο τελευταίο μισάωρο και αυτής της εκπομπής. Αγαπημένη Beth Hart, φωνάρα, αφιερωμένο στην Όλγα που ξέρω ότι της αρέσει η Beth Hart. Και φύγαμε για τελική ευθεία.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: You will not be able to turn this record off.
2: Back to the music. Rock Radio 104.7.

UB40 ακούμε, Kingston Town, 12:35 πρώτα λεπτά. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία και αυτής της εκπομπής. Με υπέροχες μουσικές επιλογές ακόμη λίγες, έως και τη μία. Υπενθυμίζω, αύριο ανοίγει το πρόγραμμα Faye Δημητριάδου με τα Morning Madness, 7-9, να είστε συντονισμένοι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, το Rock Radio Mikkel, στους 104,7.

0: myself today.
1: Ακούμε Johnny Cash, το Heart.
0: Still feel. I focus on the pain.
1: Και με αυτήν την αγαπημένη μπαλάντα, αλλά και με ακόμη μια μπαλάντα του David Bowie που θα ακολουθήσει, το Cat People, θα κλείσουμε αυτήν την εκπομπή για απόψε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν όλοι συντονισμένοι στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7, την αγαπημένη σας παρέα, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: Everything.
1: Υπενθυμίζω αύριο το πρωί Φέη Δημητριάδου 7-9 ανοίγει το πρόγραμμα. Εύχομαι σε όλους σας να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Αν κάνετε διακοπές να τις απολαύσετε. Αν εργάζεστε υπομονή. Εμείς θα δώσουμε το ραντεβού μας την Κυριακή ίδια ώρα 11 με 1, αλλά και την επόμενη Δευτέρα.

dirt. Είμαι ο Πάνος Μέγκουλης. Ήσασταν συντονισμένοι μαζί μου από τις 11 έως και τώρα, τη μία. Σας εύχομαι ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

Rock Radio. The South.